0: Ο ένα. Καουφάμανα του πέ και τα σένι ουλακά η παπέ καλονιχέα με τα κόσα τα νάνα από τα φάκη τα που αφή τα φάει μάει τα κασαίνι κοχάνα κασαίνι ο μάει αφάει να μέα και μάουα τα ουκατά η πομπογίνι μάρι ελάχι αφήτω από πέ ο ένα ο κουμόνι αχιβάνι κοσάτανα, γκουτουλάου, κοσάτανα, ο κουκεπέ, μόνοι.
1: Τε βίτα, εγώ φάω μαλό, τα πίτω και τα φμαλά, πέα, ο κουχώα, μάρι, πέ, με τα καβέγγα, είχε, πομπομινή, αφή, φία, ο και το κουμάι, πέ, κοσάτανα, τα ολό, και κάτα, πέ, τα το, πέ, ακοντού, εγώ, και έτσι. Πέ, μα είπε, η Βάια, η Μακατογορέμα, κοσά τάνα ρίκο ρίκο. Καέ πήγα τα έω ρίκο ρίκο με τα εκάου κάου, τε βήτε κάτω αε κόβει και εκέ. Άγια κοντού είπε ο κέ, πέ ο κάκε άλλο σατανά ή χάλα ο χαγατών, αλ πέ χάλα πίκο πίκο, ε. Λόι λάχι κάκα, καί τώρα με κατάω το καγά, ε, ε, ηχό κοέ αε αφή, ε. Πέ ο κάκε φακαχάλα, ελέλο μαγαμάνα, φωτουμάει κατά κάτα. Σύντου ακαλκάνα, ε. Ο κουκονάρ, κοϊγάνι, κοϊγάνι να νούμε πια ο σάτανα, ε. Πάκο φάμαλα, τι κοιάει. Πάκο ήλω πήγα, ο και κάτα φόκες, ο κοϊ φάω πέν μου μου κόλο. Τα κοϊ βάτε φάμαλο, λάχε, απίτω. Α, κοϊ, ε, σάτανα, ο εφόκτο κάνω πέγα τα ασένι μου, αυκαλονιέ μου να το, ο σάτανα, ε, ο γνωφέ τα φάκι, ε, κακό του είπε και. Α, τελείτε μάλλον, ο πίτω, ο φαπένα ο νελιά του, ε, τα ουρακή, τα σμαλά, ε, σάτανα, και ε, τα κλές, πέ μου άνε, του και, ο φλάχετ καμό, μάλλον σικά, ο μάιτω, ε, τα, πέ και αναβέα φαϊνά, μάλλον, ο πίτω, τα μάι, αναβέα, πω, το, σάτανα, ε, κουά, κοία, μάλλον, ο πίτω, ή ο κοία, aki motor kota pe aine ku mo ka mai te pe ki kos ki tani din pita hala lilo ko sa ta na en alta ka europe paro pita pita hala lilo mo ka fa no litio mi tani din a maria coletti ka hifo a ka fo opore olivia kuplihau pe a mo tun fi nau ka pe ki a inisi hala lilo o fa het ka motor paro so mo ka mai ka fo ka te vita malo
0: io ko fa malo a tu e u hei nai po fa malo a tu Σαντές, το σύγχρονο και πέρα, και κάου μάι και με α, τες, τα λαμονούα πέρα, κάου μάι και πολύ καλαμά, και τεκό, πεφόκι, και αμαχάγα, ουένα, ο βαλάς, πείτε ο ξύγχρονο για τες, να ακουφά, αφανόμα με πέρα τες, και πολύ καλαμά, κακού, φαμάλω ατο, τες, μάλω απίτω, κα... Ko hangi ko me agok gelave ko ti ai uhena ko ta me pesa ta na os kata be da dol ko me agok uhinga ko ti ta fie fia i he ta se hanga he hi va ai fo hi va ko ni he kun ta la mai a me aku mo oni ko sa ta na ko ngutu la u ko sa ta na ko loi mo e ka ka ko sa ta na ne ka pa ke no fo hi vo o fa ka la u be he ma si ye Τα κοκκκκ το ταλανό αι φόκι αι με άνι ασάτα να καχάνε πέκο φόκο χωλάου μα εγώ εκκοπέ μόνοι παιία κοε φά ο φοκένι εκκουκούι ασάτα κοε φάου εκκουκούι σε ένα λουτοβίκο άτου κοε κακό με όνι απίτω απίτω κακό χάνα εκκασαίν ο λιλίου είπε ο τεούι ακό σατανά κα Κακό, εγώ φοβάμαι ότι δεν είναι το ούκο να φάω. Οκου, κοχόνο τάου ουία κοχάι του ή κασάτανα. Σιω, φοβάμαι ουία κομμάι κοχάι του ή κασάτανα. Κακού, καμάτα αγκφογία ταουλό του κατάλα εφόνο.
1: Σιω,
0: καμάτα άγκα φοβάμαι ταουλό του κατάλα εφόνο. Κοφόνο με ότουα, ο κάκι φάει ακία χαλοτόλο το ούα. Μαρί, αυπίτω, αλουία, φοβιέ σε ούα, πατοκιτάου, ακε σατανά, νεά. Κοε, ταλανό, απέια το, οποία με φοροφολά, πατοκιτάλα, μα ρεύα, κοχάι, τουίκα σατανά. Τα μου είναι φουτουίνα μαραλά. Εγώ αφού σατανά, ο φαγαλωτό ήταν το όλο. Κακέ, κοπάω πέγε, πέγε, κακού τα ουφίε φία. Φαγαμαλό, του κακμποτόλ, κοτό, ακουένι, είχε μοκάουμα και τα πολκαμά, είχε πομπομινί. Και sandesi pea pe foka futa helu ane tukia ba mo toketa pea pe ka ana via folo e puli ana via
1: ana
0: via pea pe ka mo mo ana suri falaki ko fuli maono pea pe hoki ka te vita fakava to la he bitu fainga ko ni ko pe ka ko wike ko si por kama he ko si weina ko si hake na to ko fa fe tupu ai viu ko ki te por kama ka ko tu e to la hen e boni ko hiko mana ki vainga ko ya tau timi a mate ma to nga se ko fakava mai falaki ko ne popo ka monu ki a Paula ala morti eh ihe mon be falaki ko ko hi ko si fae a Paula pe a matol pe a ko ni uape ko ni uape ko ma ka ka ni u ko no foi de me ka te ta mai be foki ki ni u ko ya ihe ta fa ko ni ko mau tau ko ni mau kau mai kita bol kalama fa malo atu ka foga tu hena ke tu mai ko ta fika hiva he pongpong ni api ko mana ai tau ate saris ka fusi tu mai hena malo
1: e a malo pito te vita ku na tole na si kau mai mo na pito to ko la mai a lo kantani malo pito kau mai nau a velo kuta helo malo pito ta ta san la tu san te su pat ana ve faina a malo pito ana me ta pres tu kia pe a kame ko ia ko pita halali na mo ka ufano le tio me tane de a ko e a te kui atu anai wepe fo hi wa hen te vida mak ko e ni kesi tok atu ya ma ta senyo la kai o ku foi peste i pa kune ta la mai ta la ga maga tonga lewa mana tu ihop peste e tok tu koe ta nai fo hi wa lui fa avea koe no peste ma ni fo popo aki e o fa ta sen ka koe malo so ka me kita tro kama mi kare maka malo pito a ver me kauta na planet ka chon te vita tu ta mahe te amo vai mala ala pe ka unga awe a malo so mo ka me kita tro kama o fi a mai chon as long to la la vea pe te hike sani o ne vela tu po te fo te tau a te vita moi fatongia ne la vatu e kule e fatongia pe te hike a Afkalon hea, me kau wha mau mi hatelei, whegu mo a mai, tuku maki popoa ke tau whanau, sani ue la mori, mai lau seo kau me ke tau plakama, pe pehe foki fifita leone, pe kia kesa whanau, fifita leone, Stephen Motane, mai lau seo mo kau me ke tau plakama, piura wha osmalanga o whatu, polisi ate funaki, ka pehe foki, atai pe ia pe a mau e tēnā tōru. Kum sei kalani me ka tufu ka pā, ka mai ka mga hawe, ka whoke te vita mahala.
0: Iyo, ko whamalo atu e uheina. Pea ko o atu e pe a whasi koni, pea maa ki mou tōru koni, ki hokilani Kustafu, pe he karisi ate funaki, pita halalilo, sion tāvo, solomone tāpalu, reko ti tonga, piula whaos malanga, pea pe he kalomeri ufkren, pea ko atu e pe pa mo fasini ma au te vita whakava, pea pe he ka falaki ko furimaono, Moana suri, yane tukia ba mo toketa, pea pehe foki ki anavea faingaa, futahelu, tesi, ko atape fasikoni pea maau esantes, pea pehe foki ki amahanga, nau ahovelo, lo kantani pea mo pita halalilo. Aia kokumou tolue ni kumou asehaka ki he tapolkama ni he pongpongini uheina. Aia kota fika hiva koia ki he pongpongini o atuea saales kaufusi api komana ae hau. Api ko mana ai hau.
1: Ai hau,
0: yeah. Ko nofo fifiri I he fasini ko uhi ko api, Ka pau e ia whanongo maa mahanga, ka pau ki lawe maa mahanga. Pe ko hingoa pe nia honau api honau tolu I tonga. Pe ko hingoa nia honau api I niwa. Pe ki maino pe ko. Uweina. Ai kau. Hange ko hingoa ko mau api o mato I niwa. Koe mau fae foke mau tamai me kau latu. Me kau latu. Kou...
1: Death mark.
0: Kou ilo pe au. Ai hingoa ai api I niwa foo kaki. Kau oate fasi. Mou tolu kotoa mou mea mai ke tau programa. Mou tolu tau lotonga ngā au e ngai whare mahaki. Pepehe ke kau whauri lori. Tāseni urakai pa mugi mou tolu. Fuo loa e pūri a kau whauri lori.
1: Vainoa.
0: Vainoa me ka asko ia. Pepehe ki he kau security mau tol koto a kau security tapi foki ki he tau fana ho pate ngai api fana ho pate me kau ngau e koya ko atu ai pe ai fasini pe ma ki mau tol me tal menu at kau mau tol tal menu ke tau fana mate matonga i he mana ki fa fofonga i tau tolu malo.

0: καρφωνία, μάλλον γυγά τα καρφωνία με η ατεξίση, θα μάλλον πέρα αν έκονε λάβε εγώ πέρα κοτούιε τεουνά πέρα λέρε καρβαβά ο τάιμικο εγώ είναι μακέι μακέι τόν ακόμη ο τάσενι εγώ είναι φαλέρε εγώ τα κατά η μπαλά ο φαταλνό αφού και με αγωνί η μπαλά αγαπούλου αλλά κόχου φόκι ακαουφανόγω πέρα λέρε κονί ο μάρι είναι βάει κονε λέρε κονί μου πουλού λάκπα του κονί πουλού και κονε λέρε κονί και και μα από αγαγό και και μα όσοι αγε κονιά φεϊτού κονιά κάτι τέχα και υπό αγαγιά αγε κονί κονί μπαϊ κονί μισαβατική νικόντι αετοχή εγώ κονί κάι κουκουάιτε και μάω τα ομάρια μου τα οφιεφία χαγεκοία μάτα μάτα λερέ το έχω πέφω κατασένε το αβαΐνα πέν μάτα μάτα λερέ είναι του οικοτήμα θα κονε λάκπα του κονε πουλού λάγα λερέ κονε λάγα απέ και και μα από αγαγό και και μα αι κουμαίνω ενία ο κουάι και λερέ μου πουλού κονε φάγα από αγανία κακαί κακέ Παπέκε, μα τα φιεφία. Μοτόλ, κοτόα, κοφαμαλόγα, μοτόλ. Πώ καημοάν, μοτόλ, κοτόα, κοτόα, πομπονί, κοτ, απέ, φασικονί, πε, μα, μοτόλ, πε, κακ, μοτόλ. Μου με, αμά, είχε, αγαλουπέ, η φανά, παέα, καϊνάλο, η αγμοτόλ. Απόλο, καλαμά, η βίκε, κοτόα, πε, κομμανατού, η ρε, πε, μοτόλ. Μοκάουμα και τα πορτάμα είχε πόνι πόνι δί. Πεχάνε και μου τολκώνει είχε όπε και αφαρε άισι. Κουρτώουσα πέχε κατέβει τα μανουκία αλώνει του υπουλότου και λεπτάουφα πέχε καπετέλο ολοσόνι τέβει τα μανουκέου Παύλα Μόα. Λουίσα Λατουκέφου πέχε κατή καουέι που να λέει νόνου. Μίσα ουατεκίν. Ε τί καουέι κοκόρε πέχε κακό ε. Κακουάχα ο μέα εφάει τί καουέι παρεφετού τάκι με κατέ αγωτού είπε το χειμά έχει πέσει Facebook κάπε και ο Μάη τα άμα και έχει τηλεφωνεί. Εγώ έχω άγγα κόνη και είχε να αγουένει γιατί καουέι όκου καί μαυλάβα ματώφα μάλλο είχε άγγα Μάη και είχε πολύ καλά μά και λέει τι όνει ουγένα. Κόνη ακού ο Βαρπέκος άκρε μέα κακουάχα ο μέα ακουφάει φετούτακι με κατέω. Te uhanga ya uke ka nga we ke fa ante ma fa ma tolo ate mia ka go he ku ke aonga au pito au pito si o ko fo ya da se ni ate au ko hi ke da se ni ya ya suave ta ma da se ni a he ku lau ko ne la ko to ko pulu ke ai ko ne la nga ko le le ke ke ma a ba ko ta ma da se ni o ko ko pila suave ya si o καγε, κοε πούς καημοάνι, ο ένας πέρα θα είχαμε ένα και αυγαϊτασένι, κοε πούς καημοάνι, ε, κοε θα είχαμε ένα ο ένας και το αυγαϊ, μάλλο.
1: Εγώ μάλλο πίτω ότι ήταν κοε άκπαια βέβαια ματασένι, μοσί φαμονού ή αυτά επίσης ο αχώ. Βάβε καλό ήταν αυτά τα πίλα σουάβε, ε, μόνο πίτω, κοε τα φόκε ήταν αυτά αλότου, ήταν είναι το άγγε μισά, μόνο να είσαι το μία κοιά, έτσι ήφ. Ate bin me Maria Remano si tukumai. Si ate bin te vita mo ta sen ta ufas koni a puskai moa. Tuku ete bin me tangata. Ma vriam suave ala holo. Te amu e nau timi koen ana reunion ni seneni. A timi koia e rak fufua toko tahanima. O rugby union championship koia a up for all. Ta hiva fit fit fit hiva. Whakauko lele e nau fu uri neo ni nei whakauko ia weekend kon kuosi whakauko ke nau misa nei whakauko e tabi kaat nari taki e tangata te pe whuka te ita maka vrea maka me ken pela te a mo tangata ko tuak lau mea te na e lava mai a wātare uri te me nusilana me kau wholau pe te heke kau wholau me tonga whawhi fia kau tangata ko Amerika pena kai ke nau lava mai ka nai lava lele e nau uri neo ni ai Rocky tohtahane ma koia o e championship koia a fo fit fit fit hui vai a te pefas koni mak na to te vita malo
0: io fa malo a tu e uheina pe a mori foki taimena ke suave a suave kaka ke ilo he kau he timia taimena manofo i mawe mageti tala mahu

Τώρα για τον Μανάκολωτο και παρλάουμα και φαϊνιά τα οπόπο επαμπνίν. Αβάια χε τόχι αεπαλαφίτα κοχίσαια ήχονο ταχατάχα οιμαχε. Και όταν μεταλάβια μήχονο χωμοφούλο ευαισί πήγω επαλακαλάθη και χωνο ταχάνο ευαισί πήγω εκκόγα αιών πήγονο φουγαρία. Τόχι αεπαλαφίτα κοχίσαια ήχονο ταχατάχα οιμαχε. Τι λάβια μήχονο χωμοφούλο ευαισί πήγω επαλακαλάθη αιών πήγονο φουγαρία. Και αχωκοία ia ia kau sese aia etu hake koe fuka aika kai e kumiki ai a ngā sen taire. Pea nerei au pito ahono mā lolo a ngā pe hoko pe he. I ahoko ia e toi ai e si hawa hono ni mā ko hono riu ngā ua ke whakamukui ai tāunga o hono kakai aia e whakamukui.